Αντια δε καρύλα σέντε δε. Ενουμίνα δε, ενουμίνα. Música presentada por Tienda Jazmín, que irán de Rodrigo.